Άντρεσε βέντε με Άντρεσε βέντε με καλά Κοινό τάγω αϊπορόλ να πει κάσαν φλατ κοντρόλ Όχι το μωρά ήρρικ να ξεκετούν να στρίπ Σύμπωση τι Αγκάδι απγιόντα Λαγ ακόγα του μπαγκα Anak imong tigmo kabil na suga mahal na kayo ni Duboy sa Sigra bo ano'y permimin na ninyo ati R Doc Paul dyan di asis akap dyan di asis di ginuba og ni mubalong okay salamat agalain pang tubag lang tubag imong tigmo kay napasog tubo o sa Negros nga way po ni Duboy Sigra bo

και άουν αν καμά της. Α, εδε δε λέβερ να λόνεις. Α, σι συνειλήν μου να μπιερνείς. Α, παγ να γρικρότ καν αν μπακλά. Α, μα εμαράμι σαβείς άγια. Α, πιλήν μου γιόν δι μαδαδά. Α, γιόν μα κύπωτ αν βουνάγα. Α, παράν γαου εγ μαν χωχόλα. Do not business, tulis business. Aha. Hoholiin ka ng polis. Aha. Gagawin kang tagawalis. Aha. Baka ikaw ay mapanis. Dog.